0: Mas sua. Εσύ τι έχει. Λα θα μου πει το λαϊκή.
1: Τι.
0: Άμα. Τους που πιάσαν να το μετήσουν. Καμά. Να. Να είμαι αλλά είναι ομιλού με αυτά να φαλούν άλλοι. Αλλά να φυσίγει τα μαζί. Μα οι Έλληνες τον φάνε εγώ οι γλούς βουλούν τέωσαν. Εκεί και άλλοι εμείς οι Έλληνες μου μίσα όνομά του. Αλλά τα μαζί τι είναι τα μά. Αλλά με λέει λόγω εμείς εσώ. Ναι, αλλά είναι ομιλού με αυτά.
1: Όλοι άλλοι είναι εμείς εσώ. Ya. Ramai ramai macam so. Eh umi la ma fran.
0: Perkali mal, orang kala nak macam gitu nonton mah.

0: Φωνού.
1: Και
0: εσύ.
1: Και εσύ.
0: Πεταλού παίζει Northern Territory, Australia.
2: Ο Μέση.

0: μου μόλι.
1: Άρα μου έγινε φωνό.
0: Φαφίον σοϊ σοϊ λελί. Λεφιόν αλετού.
1: Φαφίον σοϊ σοϊ λελί. Φαφίον σοϊ σοϊ λελί. Φαφίον σοϊ σοϊ λελί. Σαμόζουρα. Φαφίον σοϊ σοϊ λελί.